0: Πέραμπτη.
1: Βάλε FM.
0: Σύμπλο να πάνε με FM. Ράνι Πέιντα, Ράνι Γκρέα, Τζέρα.